0: Καφέ ολέ ραδιολέ.
1: Καφέ ολέ ραδιολέ.
2: Καφέ ολέ ραδιολέ.
3: Alberto en directo.
4: Bueno, ya, pane. Ole, las comparsas buenas de Tarifa.